0: Music connects people by Starry Jarrett.
1: Music forbind mense.
2: La musica unisce le persone.
1: Η μουσική συνδέει τους ανθρώπους. Βουδμαλίγης φοιούιε. Σαγγίτ λόγων κοντζόρταε.
0: La musique rassemble les gens, dit le vieux book.
3: Η μουσική τέρβει τον νέσα.
4: Μουσική λέγω ουάμενη.
5: La musica conecta a las personas por estar y aras.
6: A zene összeköti az embereket.
7: Sungit manos ki somzuto kore.
8: Inge lintjen.
0: A musica une as pessoas, diz o bode velho.
9: Azir de reprisa.